0: Κάτρα FM. Κάτρα FM. Κάτρα FM.
1: Κάτρα FM.
0: Σαν βρεμένα τα χιτ μουσικά. Κάτρα FM.